0: εκεί που τη βρήκα η κακομοίρα.
1: Έτσι άνθρωπος είναι αυτός το παιδί, τίποτα δεν σε μαντάνε.